0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τελείωσα με σένα, ναι αγάπη μου,

σου τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρε στα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πέταξα και τα σακούλες πράγματα, βιβλία, πούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
7: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
2: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: σούτα τα αριστερά, νέα σέντρα, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγγίς και παλιά. Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκμε σκάβι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μανδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτώνης.
2: Αστέρα μου.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

PES. Θες ή δε θες.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
12: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν
15: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
15: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
16: Έλα, Βαριανάκη, για μένα, για τον πατερούλι.
13: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
15: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
17: Πάμε στο Θόδωρο.
15: Να πάτε.
18: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
19: Εφτάσε!
20: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο, στη γεύση σου.

0: 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

αγανακτισμένοι. Όχι ότι είναι αγανακτισμένοι οι νέοι, οι νέοι αγανακτισμένοι, εισαγωγικά. Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα.

η καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου επιμένει στο θέμα της Μυκόνου, της πολεοδομίας Μυκόνου, η εφημερίδα. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Προσέξτε τώρα για να ξέρετε και τα δικαιώματά σας, έστω θεωρητικά. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια δίκηση, όλες δηλαδή, κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων. Με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Δηλαδή μιλάμε για την πλειοψηφία αυτών των αδειών που έχουν δοθεί παράτυπα ή παράνομα, αν θέλετε. Εφόσον δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση των ρεμάτων, προσέξτε. Συστάσεις από κομισιόν, σβήστε τα φώτα, αν δεν τα σβήνατε, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα του φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, θυμίζοντας για να πούμε εμείς δημοτικό σχολείο, συστάσεις σε παιδιά δημοτικού σχολείου. Μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα στην Τρίπολη που λέτε ότι δεν υπάρχει φως. Θα είναι σύσταση. Δεν θα έχουμε φως το βράδυ. Θα έχουμε μειωμένο φωτισμό μάλλον. Λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια, αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Υποτίθεται η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα γι' αυτό, αλλά άμα πάτε σε δημόσια υπηρεσία το χειμώνα ή άμα πάτε σε δημόσια υπηρεσία το καλοκαίρι, το ίδιο είναι, ή θα κρυώσετε ή θα ζεσταθείτε πολύ. Γιατί είναι κρατικά χρήματα και δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τους προϊσταμένους, ούτε τίποτα. Τώρα ίσως βέβαια που σφίγγουν λίγο τα πράγματα, για να μην πούμε κανένα, μην αναφέρουμε κανένα μέλος του σώματος, δεν είναι και σωστό, να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε αν θα επιταθεί ο έλεγχος και αν θα ισχύσουν τα μέτρα που υποτίθεται η κυβέρνηση είχε συστήσει εδώ και καιρό. Ως σύσταση βέβαια δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια πειθαρχική συνέπεια λόγω της κατασπατάλησης ενέργειας που γίνεται έτσι κι αλλιώς στο δημόσιο διαχρονικά, το ελληνικό δημόσιο. Φρένο στα φάλτσα. Θέλει να βάλει Νέα Δημοκρατία, άλλο θέμα. Δυσφορία στο Μαξίμου. Τη δυσαρέσκεια του Μεγάρου έχουν προκαλέσει τα φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που την εμφανίζουν σε απόσταση από την κοινωνία, λες και δεν είναι, να πούμε εμείς, με τελευταίο την αναφορά του Χάρη Θεοχάρη σε κακομύριδες, που αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ έσπευσε να την ανασκευάσει ο ίδιος ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Εδώ θα έπρεπε απλώς να πούνε στον κύριο Θεοχάρη ότι κάνεις λάθος, άλλοι είναι οι κακομύριδες, αλλά δεν το είπαν. Κύριο άρθρο κράτος εν κράτη. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ιδιοκτικές αρχές παρενέβησαν στο σύμπλεγμα της Μυκόνου. Πολύ με τη Μύκονο, ρε παιδιά. Πολύ πρεμούρα πάντως με τη Μύκονο. Εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Έχουμε την αίσθηση. Λοιπόν, για εσάς αγαπητοί ακροατές, για εσάς τους οποίους, ή μάλλον για εσάς που τα παιδιά σας ζητάνε energy drinks, ενεργειακά ποτά. Κρύβουν κινδύνους, λέει, αναφέρει η Ένωση Παιδιάτρων. Δεν είναι απλά αναψυκτικά, ούτε αθλητικά ποτά. Λες και υπάρχουν αθλητικά ποτά. Περιέχουν διαγερτικές ουσίες, κυρίως καφεΐνη, ταυρίνη και άλλα, και σημαντικές ποσότητες ζάχαρης. Η Ένωση Παιδιάτρων χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωσή τους από παιδιά και εφήβους, προειδοποιώντας ότι η γρήγορη ενέργεια που υπόσχονται αυτά τα προϊόντα μπορεί να συνοδεύεται από κινδύνους για την υγεία. Καλά, τώρα αυτό είναι. Ανέκδοτο μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα με τα μηχανήματα σε ιατρία κτλ. Αυτά είναι ανέκδοτα τώρα. Αλλά εμάς μας κάνει εντύπωση πώς μπορούν και τα πίνουν αυτά τα πράγματα τα παιδιά. Είναι γιατί δοκιμάσαμε μία φορά.

2, και είναι αποθητικά ως προς τη γεύση αυτά τα προϊόντα. Τέλος πάντων, μία έξωση άναψε την σπίθα στη Μαδρίτη. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, έπειτα από τη βίαιη έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το διαμέρισμά της στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για περίπου 7 δεκαετίες, όταν η εταιρεία που το αγόρασε αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Συγγνώμη, νεοκαπιταλισμός λέγεται αυτό. Και άλλα πράγματα βέβαια. Το σχόλιο του κ. Παντελή Μπουκάλα δείχνει από την αρχή ότι έχει πολύ όρεξη σήμερα ο αρθρογράφος. Τιτλοφορείται «Η αλκοόλη της εξουσίας» και λέει, ξεκινάει: «Καλά είναι τα κρασιά και οι μπύρες, καλά τα τσιπουράκια και τα ουισκάκια, μα σαν την αλκοόλη της εξουσίας δεν έχει. Με όποιο ειδονικό υγρό και αν τη συγκρίνεις, υπερέχει σαφώς. Τεκμήριο πρώτο, κυκλοφορεί πάντα σε καθαρή μορφή. Ουδής ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να την οθεύσει. Ουδής αντισταθμιστικός παράγοντας να την αμβλύνει. Όσο δε για την περιλάλητη υποχρέωση λογοδοσίας, αδυνατεί να κατεβάσει τα γράδα της. Τεκμήριο δεύτερο, με την εξουσιόλη», έτσι τη λέει, «εξουσιόλη, δεν υπάρχει υπερβολική δόση. Πίνεις όση τραβάει η ανάγκη ή η όρεξή σου. Διότι τρίτον, όση αλκοόλ ισχύος και αν τέρψει το λαρύγγι σου, ποτέ δεν θα ξυπνήσεις με πονοκέφαλο ή με γαστρεντερικές διαταραχές. Αγνότερη τσικουδιά από αυτήν ή έστω αγνότερη σαμπάνια δεν διαθέτει αγορά. Δεν χρειάζεσαι λοιπόν καταπραϊντικά ή ξεσουρωτικά ματζούνια, αναδρομής εξυπνοθεραπευτές ή μετακβατικές προβιοαναδράσεις». Έχει πολύ όρεξη σήμερα. «Συνεχίζεις να πίνεις και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα ζάχαρη στην πιο ζαχαρένια χώρα του κόσμου». Αυτοί είμαστε εμείς. Αξίζει να το διαβάσουμε όλο σήμερα. Τέταρτον, και πάλι όσο και αν πιείς από αλκοόλ της εξουσίας, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσεις με κενό μνήμης ή με τη μελαγχολία που προκαλεί η υπερκατανάλωση τυπικών αλκοολούχων. Να ξεχάσεις. Να ξεχάσεις, ξεχνιέται η χαρά που σου προσφέρει η θρηλυκή ενάσκηση των καθηκόντων σου, πάνω απ' η εκμετάλλευση της δύναμής σου, η αξιοποίηση του αξιώματός σου. Μα ναι, για σύστοιχο αντικείμενο πρόκειται, για μοιραίο ζεύγος. Να μελαγχολήσεις σαν το παράκανες τη στιγμή που το παρακάνω δεν ισχύει στη χρήση της εγωθανόλης, γνωστής και ως ετσιγουσταρόλης. Μα τι βλακέντιος είσαι, ή κακομύρης και καρμύρης. Ανώριμος και ηθικολογάκος ή μιζερούλης και μονομανιακός γκρινιάρης. Ρεαλιστής άνθρωπος είσαι, ταιριαστός με τους καιρούς σου, α, και με τις ανάγκες του λαού και του τόπου. Ή λυρικούλης, που όλον εκείνο τον ποετάστρο τον Καβάφη ξεφουρνίζεις για την υπεροψίαν και τη μέθην του Δαρίου. Έλεος πια. Έλεος με τον Καβάφη, με τους υποκριτάς, με τους κρουφοκομμουνιστάς. Αν δεν δικαιόμαστε να καρφώσουμε σαν μπαφιονισμένους τους ενοχλητικούς, αν δεν μας επιτρέπεται να ουρλιάξουμε γούστο του και καπέλο του, υπερασπιζόμενοι τον εν παρατάξει αδελφό πρώην περιφερειάρχη του Κιτς, αν πρέπει να εξηγούμε κάθε απευθείας ανάθεση, κάθε συγκάλυψη, κάθε νυχτερινή ντροπολογία προς απαλλαγή των ημετέρων φραπέδων είτε μπομπαζάδων, αν δεν κλείνουμε καθοδηγητικά το μάτι στη δικαιοσύνη, τι την έχουμε την εξουσία, για τη μόστρα? Άσπρο πάτο λοιπόν. Πολύ ειρωνικό, πολύ εφάνταστο θα λέγαμε, κάνει χρησιμοποιεί την εξουσία, παραλύζοντας ή μάλλον μεταφορικά ως αλκοόλ. Και περιγράφει συγκεκριμένες πρακτικές βέβαια που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση ή αν θέλετε κάποια στελέχη της. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα που οριοθετεί τη μέση της εκπομπής και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: πολλάκι από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελείω το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Καίει την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Πάει κι αυτή. Λέμε τώρα. Και στην κυριολεξία λοιπόν τη Μαρία Καριστιανού λέει το ρεπορτάζ, το παράνομο μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε στο κβαντικό ιατρείο της. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, η Καριστιανού παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Η στήλη κόντρα σε όλα. Το πείραμα της Γαλλίας. Το κόμμα της Μαρί Λεπέν σάρωσε και στη Γερουσία, στην οποία ψηφίζουν αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, κοντά θα είμαστε, η Λεπέν συγκεντρώνει το 36% των ψήφων έναντι 18% του αριστερού Ζαν Λίκ Μελανσόν. Οι κεντρώοι του Εμμανουέλ Μακρόν καταποντίζονται, αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και με την κεντροδεξιά και τους σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία. Ενδεχόμενο εκλογής της Λεπέν στην Προεδρία καθιστά τη Γαλλία χώρα πείραμα για όλη την Ευρώπη. Τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, αν και πολλοί τις υποψιάζονται. Εμείς πάλι θεωρούμε ότι δεν θα βάλει πολύ νερό στο κρασί της η κυρία Λεπέν, που έχει βάλει ήδη νερό στο κρασί της σε σχέση με αυτά που υποστήριζε το κόμμα της Πάλε ποτέ, όταν ήταν ο πατέρας, ας πούμε. Καλά, καμία σχέση. Τότε ήταν πολύ, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο το κόμμα. Θυμίζει λίγο Χρυσή Αυγή η εξέλιξη, αλλά όχι, δεν είναι καμία σχέση ούτε η ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία, ούτε και η ρητορική. Οπωσδήποτε, ενώ Πάλε ποτέ επίσης ήταν αντιευρωπαϊκή η ρητορική του Εθνικού Συναγερμού, τώρα δεν είναι. Έχει αρχίσει να μπαίνει το νερό στο κρασί για να μπορέσει να κερδίσει και την πλειοψηφία στις προεδρικές εκλογές, βέβαια, έτσι. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας, λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Είχε πάρει την άδεια από τον ύψιστο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έκρηξη στην πλάκα. Ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχυθεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Ναι. Σοκ για νοικοκυριά. Έρχονται νέες και τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Μην παίρνετε φέτα. Πάρτε κασέρι. Πάτρα, 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και βυθίζονται οι αγορές, έκρηξε τιμών σε πετρέλαιο φυσικό αέριο, ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 108 δολάρια το βαρέλι, μονιμοποιείται πάνω από τα 100 δολάρια. Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν εκ νέου, καθώς οι ελπίδες για άμεση πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εξασθένησαν. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διατήρησε στο κόκκινο τις ανησυχίες για επιτάχυνση του πληθωρισμού και όλο και περισσότερο θυμίζει κάποια άλλη περίοδο ή παρούσα συγκυρία.

Ο ριζοσπάστης. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μία χρονιά. Το Όντι είχε μεγάλη συμμετοχή. Πάμε στην πολιτική τώρα που φυσικά και δεν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια? Αναμνηστικά. Το αποτύπωμα της απόβασης, σε εισαγωγικά, Μητσοτάκης της είπα. Σιγάρε παλικάρια, απόβαση. Άσε δε που πήγε με αεροπλάνο ο άνθρωπος, δεν πήγε με κανένα πλοίο. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών. Πολύ αισιόδοξο. 15 SOS. Έχουμε πει ότι η χρήση του SOS εδώ είναι ατυχέστατη. Για τον εφιάλτη της Αντλίας. Έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων έως 30%. Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση, αμ δεν είναι. Σε δύο φάσεις το νέο ανάχωμα στο ράλι των τιμών. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Ενώ ο κύριος Κικίλιας, ο υπουργός ναυτιλίας, υποστηρίζει ότι ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αυξήσεις τιμών. Θα μελετούμε τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα αλλάζουν. Δηλαδή, ουσιαστικά ούτε που ξέρουμε τι μέτρα θα πάρουμε, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν και εφόσον αλλάζουν οι συνθήκες, θα αλλάζουν και τα μέτρα. Αλλά πήραμε. Ανακόψαμε την ενεργειακή ακρίβεια. Πού ακριβώς έγινε αυτό, δεν ξέρουμε, να σας πούμε. Να ρωτήσετε τον κύριο Κικίλια. Το μανιφέστο. Αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, ξεχασμένη στα κοντέινερ. Όπα, τι έγινε εδώ, τι θέμα είναι αυτό. Τι θέμα είναι αυτό. Τι όψιμο ενδιαφέρον είναι αυτό για τους άστεγους του Αρκαλοχωρίου. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκατέθουσες. Και κοιτάξτε να δείτε ότι μπορεί μεθαύριο να ανακοινωθεί ότι βρέθηκε λύση για το Αρκαλοχώρι. Αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία. Το πολίτικο και ο αδιάβαστος Μόσιαλος του Πασόκου, καθηγητής. Η ύπαρξη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στο κινητό μας, η δυνατότητα να βλέπουμε τις εξετάσεις μας σε πραγματικό χρόνο, να κλείσουμε ραντεβού κλπ. Είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους. Από αυτά, από τα applications, δεν έχουμε παράπονο. Σε άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι μόνο αυτό γίνεται όμως. Μάστιγα, αριστερός λαϊκισμός, τοξικότητα και fake news δηλητηριάζουν την κοινωνία. Ναι, αυτά δηλητηριάζουν την κοινωνία. Αυτά ακριβώς, αυτά εδώ που περιγράφονται, αυτά είναι που δηλητηριάζουν την κοινωνία, όχι άλλα. Αυτά. Δύσκολος χειμώνας, ακρίβεια, καύσιμα και αριθμίες πιέζουν την κυβέρνηση. Οι αριθμίες αναφέρεται με τη λέξη αριθμίες αναφέρεται προφανώς σε δηλώσεις τύπου νοικοκύριδες, κακομύριδες κλπ. Λοιπόν, η One Voice υποστηρίζει ότι σπάει την μηντιακή ομερτά όταν βγει τα αφεντικό. Ή ο Αλέξης ή κανείς το παίρνει πάνω το Τσίπρας και αλλάζει τακτική η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν. Η φαγωμάρα Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση δίνει αέρα πρωτιάς στη Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον είχε βέβαια. Αλλά κλασικά αυτό είναι η ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψης, σε εισαγωγικά το σκέψης. Εθνικός κήρυκας, μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ζήτησε από το Σεϊχ Μοχάμεντ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αν γνώριζε, αν είχε πληροφορηθεί δηλαδή την επίθεση Χαμάς και την άφησε να γίνει γιατί τον βόλευε. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το Ισραήλ το μόνο που δεν το ενδιαφέρει είναι να πάρει τσομήρους πίσω. Και μάλιστα είχε κάνει πρόταση η Χαμάς για να τους επιστρέψει τους τσομήρους και το Ισραήλ ούτε καν απάντησε. Γιατί δεν το βόλευε να επιστραφούν οι όμηροι και να μην υπάρχει δικαιολογία για τις επιθέσεις του, έτσι. Αυτό είναι κλάσικ, είναι
Βλέποντας την ανθρώπινη ιστορία, το καταλαβαίνει κάποιος. Τώρα, αν το γνώριζε εκ των προτέρων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά δυστυχώς είναι plausible, που λέμε, plausible στα ελληνικά. Δηλαδή, είναι πιθανό, είναι αληθοφανές. Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, γιατί συνεχίζεται κανονικά ο πόλεμος εκεί. Αν και όχι με την ίδια ένταση των πρώτων χρόνων, θα λέγαμε, ίσως και για λόγους οικονομικούς. Κανείς δεν ξέρει. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones, σε κατοικίες και πολιτιστικά μνημεία στο Κίεβο της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο. Οι αδιάκοπες επιθέσεις, σύμφωνα βέβαια με το Associated Press, αποσκοπούν στην κάψη της Ουκρανικής αντίστασης και στην παράλυση της Ουκρανικής οικονομίας παρά τις διπλωματικές προσπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη για την προώθηση διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε 4,5 χρόνια πριν.

απογευματινή. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 παράτυποι μετανάστες, λαθρομετανάστες αναφέρει εδώ η εφημερίδα. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ. Πώς λέμε μίνι Κούπερ, μίνι ΝΑΤΟ. Απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Νέο Emergency Security Protocol που παραπέμπει στο άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και όχι στο 5 βέβαια. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση, με μικρούς χαρακτήρες βέβαια. Πλάκα από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή του φυσικού αερίου, Νέα Ιωνία οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Πραξικόπημα σε εισαγωγικά Κιμπερλή. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ σε ρόλο Purifoy, πολύ παλιά πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μιλάμε δεκαετία του 50, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Ναι, η ίδια. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Ναι, να μην κάνουμε. Να μην κάνουμε. Άξιος ο Παπαδιώτης. Παπαδιώτης. Φλογερή ομιλία στη συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. SOS για το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εδώ ταιριάζει τόσο το SOS, κατά κάποιο τρόπο. Επίγουσα επιστολή του Δημάρχου στον Υπουργό Υγείας. Ζητείτε νέος Καποδίστριας, όχι ταινία, ο κανονικός, για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Από την αρχή, ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Αυτό το συζητάμε. Πάμε και στην αυτεμπορική. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Προμηθευτές σούπερ μάρκετ. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων και καλά, συσσαγωγικά, καλά κάνει και τη βάση συσσαγωγικά επειδή είναι και έκφραση, για αυτοσυγκράτηση, γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Γιατί δεν κάνανε αυτή η συμφωνία κυρίων με την κυβέρνηση. Είναι οι προμηθευτές ο σούπερ μάρκετ. Όχι οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές στο σούπερ μάρκετ. Οι προμηθευτές δεν συμφώνησαν κάτι, οπότε μπορούν να τα αυξήσουν κανονικά. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών, ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά αγαθά. Ας προσέχατε με τις συμφωνίες κυρίων.

Και αυτή η αύξηση βέβαια, που είναι η πρώτη φθινοπορεινή που λέμε, με τα πρωτοβρόχια, συμβαίνει την περίοδο που περίμενε μείωση σε βασικά αγαθά. Αυτό περίμενε η κυβέρνηση βέβαια. Αλλά... Και υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την ενεργειακή κρίση στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Οι Βρυξέλλες βυθίζουν την Ευρώπη σε έναν πρωτοφανή ενεργειακό και πολιτικό κίνδυνο, διότι δεν μπορούν να πάρουν καμία πρωτοβουλία, γενναία πρωτοβουλία. Και ίσως δεν μπορούν πλέον κιόλας. Αποσυντονισμένη η παγκόσμια οικονομία, sell off στα κρατικά ομόλογα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτοί που έχουν επενδύσει εκεί τα πουλάνε. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται, φαντάζεστε. Πληθωριστικές πιέσεις, άνοδος επιτοκίων.

δύσκολη κατάσταση. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια τέτοια συγκυρία αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι ευάλωτες οικονομίες. Πάλι καλά, πάλι καλά που είμαστε σε καθεστώς προστασίας μέχρι το 2032, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Και αφήστε να λέει για επενδυτικούς παραδείσους και τέτοια, κάποιοι που λένε, οι κυβερνητικοί κύκλοι, η Ελλάδα είναι σε καθεστώς προστασίας ακόμα. Λακωνικός τύπος, νέο ιστορικό κεφάλαιο, γράφτηκε στο Σπάρταθλον. Θριαμβευτής ο Ούγγρος Τάμας Μπόντις, με μυθικό ρεκόρ στην 44η διοργάνωση. Δεύτερος ο Πολυνίκης και θρύλος του αγώνα, Φώτης Ζησιμόπουλος. Λοιπόν, SOS, εδώ δεν κολλάει το SOS, από το περιφερειακό τμήμα του ΟΕ, κεντρική διοίκηση του ΟΕ, βασικά είναι του ουσιαστικά του ομίλου, είναι οικονομικός φορέας ο ΟΕ, όπως ξέρετε, για τιμολόγηση και διακίνηση ανέτοιμη υπολοπόνησος για το απανωτό ψηφιακό πέρασμα, αίτηση για μετάθεση προθεσμιών και μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι η ενεργοποίηση, η ταυτόχρονη, σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση δύο εξαιρετικά σύνθετων υποχρεώσεων: της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και της δεύτερης φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων για τη φόρτωση, μεταφορά και παραλαβή. Τώρα, αφού είναι και μαζί και οι δύο αυτές οι υποχρεώσεις, απειλείται, όπως λέει η εφημερίδα, γενικευμένο έμφραγμα σε εισαγωγικά στην αγορά. Και γι' αυτό και το Οικονομικό Επιμελητηρίο Ελλάδας αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν παρατάσεις στις προθεσμίες. Και γιατί να μην γίνουν? Εδώ έγιναν και για τους ενοικιαστές και τους μισθωτές και εκμισθωτές μάλλον, όπου η υποχρέωση να είναι μόνο μέσω τραπεζών η καταβολή των ενοικίων παρατάθηκε μέχρι μετά τις εκλογές που λέμε, τον Ιούλιο. Και προχωρούν οι εργασίες για το δρόμο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης, όπως προχωρούν και οι εργασίες για το ίδιο το νέο νοσοκομείο Σπάρτης. Ελευθερία της Καλαμάτας. Σε μία ημέρα άρπαξαν 41.200 ευρώ από ηλικιωμένους. Είναι θέμα που είπαμε χθες στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Τηλεφωνικές απάτες από συμμορία Ρωμά. Βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα των Νεπάλ, Καλαμάτας, έτσι.

αφού αναφερθήκαμε, ας πούμε, και το σημερινό αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάλι συλλήψεις για ναρκωτικά χθες το πρωί στο Άργος, η πρώτη που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, όπου 67χρονος, παρακαλώ είμαι δαπός, συνελήφθη γιατί βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάναβης. Ενώ στην Κορινθία, στο Κιάτο συγκεκριμένα, χθες πάλι 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη γιατί κατήχε 2 τσιγαριλίκια κάναβης. Ενώ στη Μεσσηνία χθες στην Καλαμάτα, όπως προέκυψε από προανάκριση, άγνωστος δράστης, γιατί γίνεται, είναι σε εξέλιξη έρευνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισήλθε σε οικία συγγενικού προσώπου 73χρονης ημεδαπής, το οποίο γυτνιάζει το σπίτι με το δικό της και αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Η ανώτερο πράξη έγινε αντιληπτή από την 73χρονη και στην προσπάθειά της να τον αποτρέψει, αυτός την ακινητοποίησε και της προκάλεσε αμοιχές με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Ενώ αυτοί που αναφέραμε ήδη, έχουμε αναφερθεί και κατά το παρελθόν και θα αναφερθούμε, φοβόμαστε και κατά το μέλλον, το άμεσο τουλάχιστον, το εγγύς μέλλον, είναι η ενεργειακή κρίση λοιπόν και οι επιπτώσεις που έχει στους δήμους. Πώς λοιπόν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστου οι δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν και τα φοβερά έσοδα όπως ξέρετε. Βρίσκονται αρκετοί δήμοι της χώρας σε οριακή οικονομική κατάσταση και δεκάδες από αυτούς αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, αυτό που μπορούν να κάνουν δηλαδή. Για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και τη θωράκιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο των Εσωτερικών δρομολογεί μια σειρά από έκτακτα και θεσμικά μέτρα, φυσικά έκτακτες χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις, όσοι ήθιστε, μπαλώματα δηλαδή, αποδέσμευση των τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος. Στο πλαίσιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θεσπίζεται η απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους ίδιους τους δήμους, με σύστημα που θα μοιάζει με τον έμφυα. Το μέτρο αυτό, που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, στοχεύει στο να αποκτήσουν ιωτά άμεση ρευστότητα και να μην εξαρτώνται από τις εισπράξεις των παρόχων ενέργειας, το οποίο είναι σωστό, αλλά το θέμα είναι μη διπλοχρεώνονται. Να το προσέξετε αυτό, αγαπητοί ακροατές, όταν θα ξεκινήσει αυτό και θα παίρνετε από το Δήμο Τρίπολης εδώ, θα έρχεται το λογαριασμός για τα δημοτικά τέλη, να προσέχετε μήπως την ίδια περίοδο η ΔΕΗ σας τα χρεώνει και αυτή, όπως γίνεται τώρα δηλαδή, που τα παίρνει η ΔΕΗ και τα αποδίδει στους Δήμους. Να το προσέξετε αυτό, γιατί τίποτα μην μπαίνετε ως δεδομένο όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Και βέβαια υπάρχει και το πρόγραμμα Ηλέκτρα, λέγεται. Τώρα δεν ξέρουμε τι θέλει να μας πει τώρα ο ποιητής, αυτός που το δημιούργησε, που το όνομασε έτσι. Είναι προγράμματα ενεργειακής επιδότησης και αναβάθμισης των υποδομών τους. Είναι το κυριότερο πρόγραμμα που αφορά αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, για να μπουν σε αυτά τα προγράμματα, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις. Το κακό για άλλη μια φορά είναι ότι όλα αυτά γίνονται κατόπιν εορτής. Αφού μαστίζεται η Ευρώπη, και όχι μόνο η Ευρώπη, από την ενεργειακή κρίση, τώρα καθυστερημένα, για άλλη μια φορά καθυστερημένα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποιοι την κρίση με ημίμετρα, τα οποία θα αποδώσουν αργότερα ή σε βάθος χρόνου. Και αν αποδώσουν κιόλας, γιατί δεν είναι και καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για δήμους, είτε μιλάμε για άλλοι και για επιχειρήσεις ακόμα, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν αρκετοί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται για να μπορέσει κάποιος να πάρει μια ενίσχυση τέτοιου είδους. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής, ζωντανής εκπομπής του Arcadiana 38 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Πάμε σε μια διακοπή ηλεκτροδότησης που ανακοινώθηκε από την τοπική διεύθυνση του ΔΔΕ και αφορά το Δήμο της Μεγαλόπολης. Η προγραμματισμένη αυτή διακοπή ρεύματος θα γίνει την 1η Οκτωβρίου, μεθαύριο, Πέμπτη, από τις 8.30 μέχρι τη 1.30 θα γίνει διακοπή στα δημοτικά στην περιοχή των Χράνων, στα δημοτικά διαμερίσματα Περβόλια, Βρυσούλες, Γέφυρα, Καμαρίτσα, Κοτσιρίδη, Λεοντάρι, Ποταμιά, Καλύβια Λεονταρίου, Ελληνίτσα, Τουρκολέικα, Καμποχώρη, Άνω Κάτω, Γιαννέη και Καμάρα. Ενώ την ίδια μέρα από τις 9 ως τη 1 θα γίνει διακοπή ρεύματος στα δημοτικά διαμερίσματα Λεπτή, με την ονομασία Λεπτίνη, Γούπατα, Άκοβος, Δυράχη, Νεοχώρη Φαλεσίας, Πολιάνη, Φαλεσία, Πέτρινα, Σπανέικα, Σκορτσινού, Γρεκού, Σουλάρι, Ρούτσι, Βουτσαρά, Άνω Κάτω, Ανάβριτος. Έχει και Άνω και Κάτω.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Στεφάνι και Κορινθίας. Okay. Επίσης έχει εκδώσει ανακοίνωση για την συμμετοχή της στο 44ο Σπάρταθλον. Επίσης έγινε μια συνάντηση εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, οδοποία και καθαρισμούς ρεμάτων, το κλασικό που γίνεται αυτή την περίοδο δηλαδή. Ενώ ανακοίνωσε τέλος ότι η Περιφέρεια θα συμμετάσχει μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ΕΟΤ, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market London 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Excel London από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026. Και γι' αυτό το λόγο προσκαλεί δήμους, πμελητήρια, φορείς, ενώσεις, συλλόγους και οργανισμούς του τουριστικού κλάδου να λάβουν μέρος σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς B2B διοργανώσεις του τουρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Connect to Visit Πελοποννήσου, αναφέροντας το Δήμο, το Φορέα, τον οργανισμό που εκπροσωπούν, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Δεν έχετε πολύ καιρό δηλαδή, αν ενδιαφέρεστε.

Ο Δήμος Τρίπολης, σε δική του ανακοίνωση, σε δικές του ανακοινώσεις μάλλον, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, και γι' αυτό το, με αυτή την αφορμή λοιπόν, την 5η 1η Οκτωβρίου θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της ημέρας θεία λειτουργία με ταρτοκλασία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Μαντινίας, επίσκεψη στο σπήλαιο Κάψια και καφέ στο αναψυκτήριο και φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα. Αυτά είναι για, βέβαια, ουσιαστικά για, για τα μέλη του ΚΑΠΗ. Και βέβαια την Παρασκευή και 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου υπάρχουν οι εκδηλώσεις που αναφέραμε και χθες, οι διήμερες εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Αλτσχάιμερ και την Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία στην Πλατεία Πετρινού και στο Μαλλιαροπούλιο. Αλλά και στο κεντρικό ΚΑΠΗ. Επίσης την 5η 1η Οκτωβρίου, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Τρίπολης, εδώ έχουμε απελευθέρωση κανονικά, όχι άλωση, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την 1η Οκτωβρίου 1944, τα υπόγεια του δικαστικού μεγάλου της πόλης θα είναι ανοιχτά για το κοινό από τις 11 έως τη 1.

Επίσης, στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου Δημοτικού Θεάτρου, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, θα παρουσιαστεί η ομαδική έκθεση φωτογραφίας αναγνωρισμένων Ελληνίδων φωτογράφων, έτσι λέει η ανακοίνωση, σε επιμέλεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας αρχείων Πινελόπης Μασούρη, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο Τρίπολης. Η έκθεση φωτογραφίας εστιάζει σε ζητήματα γυναικείας ταυτότητας και εμπειρίας, καθώς και στην ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και ορατότητα αυτού του πεδίου. Φιλοδοξεί, όπως λέει η ανακοίνωση πάντα, να αναδείξει την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας και τις πρωτοποριακές καλλιτεχνικές ιδέες που προκύπτουν από αυτήν. Η συμβολή των γυναικών στη φωτογραφία είναι καθοριστική ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αναφέρει πάντα, επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση. Και βέβαια την Κυριακή έχουμε και ημέρα εθελοντισμού στην Τρίπολη με διάφορες εκδηλώσεις σε όλο το φάσμα ή μάλλον σε όλη την έκταση, σχεδόν σε όλη την έκταση της πόλης.

Πάμε σε ανακοινώσεις βουλευτών. Καταρχάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής στην Αρκαδία, ο κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, επισκέφθηκε το Δήμο Νότιας Κινουρίας στο πλαίσιο των τακτικών του προεπεριοδιών για την άμεση καταγραφή των αναγκών Δήμων της Αρκαδίας. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου, συναντήθηκε με τον διευθυντή του και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Γιαννακούρα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και τη στελέχωση του κέντρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα των εφημεριών καθώς και στο μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης, το οποίο αναμένεται να επιταθεί λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του ίδιου του διευθυντή του κέντρου καθώς και μίας ακόμα γιατρού. Φυσικά ο κ. Γιαννακούρας συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Νότιας Κινουρίας, τον κύριο Μανώλη Δολιανίτη, και βέβαια συζήτησαν τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε ο κ. Γιαννακούρας είναι γνωστός και για την αυτοδιοικητική του δραστηριότητα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην Αρκαδία, ο κ. Γιώργος Παπαϊλιού, με ανακοίνωσή του αναφέρεται στις απολύσεις στην εταιρεία Violanda. Ο τίτλος της ανακοίνωσής του, του δελτίου τύπου αν θέλετε, είναι χαρακτηριστικός: τρομοκράτηση και συγκάλυψη, ρωτάει βέβαια. Υπάρχει ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση. Αναφέρεται βέβαια σε καταγγελίες, αν και εφόσον αναφέρει οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, για τις απολύσεις δηλαδή υπαλλήλων που πήγαν να καταθέσουν, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στο εργοστάσιο πριν από την έκρηξη, για τις οποίες υπήρχαν προειδοποίησεις από εργαζόμενους, αλλά και ως προς την πρόθεση των αρμοδίων αρχών και της κυβέρνησης να διενεργηθεί πλήρης και εμπεριστατωμένος έλεγχος που να λαμβάνει υπόψη και να στηρίζεται σε

Και έχουμε και μια ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Αρκαδίας σχετικά με την αποστολή μαθητών στο ΣΕΡΝ. Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία Σταθμός, όπως αναφέρεται, που έφερε τους μαθητές της Αρκαδίας στο ΣΕΡΝ και το Αύριο της Επιστήμης. 14 μαθητές λυκείων από την Αρκαδία συμμετείχαν στην πρωτοποριακή αποστολή του Επιμελητήριου Αρκαδίας στο Ερευνητικό Κέντρο ΣΕΡΝ στη Γενέβη. Καταλήτης για την υλοποίηση του και αρχιτέκτονας του προγράμματος ήταν ο διακεκριμένος αρκάς επιστήμονας του ΣΕΡΝ, ο κύριος Νίκος Χαριτονίδης, δόκτωρας Νίκος Χαριτονίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μαθητές και καθηγητές συνομίλησαν με κορυφαίους επιστήμονες, δημιούργησαν ένα τεχνητό σύννεφο, Cloud Chamber, εχμαλωτίζοντας ζωντανά το πέρασμα κοσμικών σωματιδίων. Με αφορμή την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κ. Γιάννης Τρουπής, δήλωσε: «Η επίσκεψη στο ΣΕΡΝ ήταν μια σπουδαία εμπειρία γνώσης και έμπνευσης για τους μαθητές μας. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα συνεχίσει να επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά, δημιουργώντας ευκαιρίες που συνδέουν τους νέους μας με την καινοτομία, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις παγκόσμιες προοπτικές της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας».

Είχαμε βέβαια και μία δημοσκόπηση που εχθές, για την political βέβαια, της εταιρείας Interview, η οποία δείχνει κάποιες διαφοροποιήσεις στους συσχετισμούς, στην πρόθεση ψήφου ας πούμε, δηλαδή στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. 26,9 των ερωτηθέντων, των συμμετεχόντων αν θέλετε, είπαν τη Νέα Δημοκρατία. Το 14% αν θέλετε καλύτερα είπε την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 12,7% το Πασόκ πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει. Την Ελληνική Λύση το 7,9%, το Κουκουέ το 6%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 4%, τη Φωνή Λογικής το 3,5%, το Μέρα 25 3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1,3%, είναι του κ. Κασελάκη το κόμμα, να μπορείτε τι είναι αυτό. Νίκη 0,6%, Νέα Αριστερά 0,3%, άλλο κόμμα θα ψήφιζε το 6% και η αναποφάσιστη είναι 9,1%. Ο κ. Κασιδιάρης δεν πήρε μέρος στη δημοσκόπηση.

Τώρα σε αυτό το πολύ ωραίο δημοσκοπικό μέγεθος, την εκτίμηση ψήφου, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος την αναφέρει εδώ, που έγινε για το politic.gr, έτσι, η δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία στο 29,6, η Ελλάς στο 15,4, το Πασόκ στο 14, δηλαδή μαζί η Ελλάς και το Πασόκ είναι όσο παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση στο 8,6, το ΚΟΚΟΕ στο 6,6, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,4, η Φωνή Λογικής στο 3,9, πολύ αυξημένη σε σχέση με, σε σχέση με την πρόθεση. Το Μέρα 25, 3,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτες 1,4, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,3 και 6,6% άλλο, άκυρα λευκά ας πούμε. Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται άνετα με 30,9% ακόμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απάντηση κανένας, όχι ο Οδυσσέας, κανένας, με 18,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10,1%. Και μετά είναι οι υπόλοιποι,

Τώρα, στο ερώτημα για με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν αυτοί που συμμετείχαν βέβαια στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, το 64% δήλωσε ότι θα ψηφίσει με βάση τον ποιον θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση, με θετικό δηλαδή πρόσημο, ενώ το 25% απαντάει ότι η επιλογή του θα καθοριστεί από το ποιον θέλει να αποχωρήσει από την εξουσία. Ένα 11% επιλέγει την απάντηση με άλλο κριτήριο.

Να πούμε ότι το δείγμα, το μέγεθος δείγματος αν θέλετε για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ήταν 4.928 άτομα ηλικίας 17+, άρα με δικαίωμα ψήφου δηλαδή σε επόμενες εκλογές. Έγινε πανελλαδικά και η ημερομηνία της εξαγωγής, το χρονικό διάστημα της εξαγωγής της δημοσκόπησης ήταν από 23 Σεπτέμβρη έως 28 Σεπτέμβρη. Προφανώς βέβαια η μέθοδος συλλογής των στοιχείων ήταν διαδικτυακή έρευνα.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί ακολουθεί το Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη λίγο μετά τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Από τον Γιώργο Ελιόπλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 με τίτλο ACC απ' έξω, και τον Γιώργο Αναγνωστόπλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αν δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Έπινα.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
4: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Τρίτη, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί με την αθλητική σας ενημέρωση. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας και η στοίχημα.gr.

Δεν υπάρχει κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, στα κορυφαία πρωταθλήματα, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Και θα λέγαμε βέβαια με τα αποτελέσματά της, η εθνική μας ομάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελληνοφιλάθλων.

Η εθνική μας ομάδα που μετά τα δύο σημαντικά διπλά σε Βελιγράδι και Augsburg έχει δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια, πολύ δύσκολο βέβαια, αλίμονο αν κάποιος δεν καταλάβει την κρισιμότητα και τη δυσκολία των αγώνων. Δύο λοιπόν συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, sold out, και μάλιστα δεν είναι μόνο το γεγονός των sold out, αλλά ότι υπήρχε λίστα αναμονής 100.000 φιλάθλων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τα μαγικά χαρτάκια. Η εθνική μας λοιπόν δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας, 5η, 1η Οκτώβρη, μεθαύριο, Ελλάδα-Ολλανδία, και Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Γερμανία.

Θα δούμε συνέχεια τα του Nations League. Πάμε σε εγχώρια. Αρχικά, ο Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε μετά από ψηφοφορία ο MVP του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη, στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε ο Αστέρας Άκτορ πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Στο μήνυμά του ο Χουλιάν Μπαρτόλο ανέφερε: ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους που με ψήφισαν ξανά για Μπαντούνας MVP. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το βραβείο. Πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί για το επόμενο παιχνίδι. Ο Αστέρας Β' Άκτορ τώρα γνώρισε την ήττα χτες, παρά το γεγονός ότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από την Athens Καλυθέα. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Οι γηπεδούχοι που είχαν μείνει πίσω, που έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 40 μόλις λεπτό του αγώνα, σχεδόν ένα ημίχρονο και κάτι, λόγω της αποβολής του Πρεκατέ, ήταν όμως καλύτεροι, δεν τους πτώησε αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα και κατάφεραν αρχικά να ανοίξουν το σκορ στο 52ο λεπτό με γκολ του Τσιριγότη, και στο 83 ο Ρόμο Πέρεθ ήταν ο παίκτης που με κεφαλιά μετά από κόρνερ έκανε το τελικό αποτέλεσμα, το 2-0, που έδωσε την νίκη στην Athens Καλυθέα. Ο Αστέρας Β' Άκτορ, θα λέγαμε, σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα και αγωνιζόταν με παίκτη περισσότερο, δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός. Η Μαρκό έκανε, έστω και πολύ δύσκολα, χτες το 4-4, επικρατώντας του Πανθρατικού με 2-1. Ο Μίλερ είχε ανοίξει το σκορ στο 20 λεπτό για τους τυπικά γηπεδούχους της Μαρκό. Ο Αναστασόπουλος είχε ισοφαρίσει στο 50. Ο Ιουσέφ Ελ Αραμπί με πέναλτι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, που διατηρεί στην πρώτη θέση χωρίς απώλειες την ομάδα της Μαρκό.

στη βαθμολογία του πρωταθλήματος μετά από 4 παιχνίδια. Μαρκό 12, Λάρισα και Πανιώνιος 10, Άθενς Καλυθέα 9, Ελλάδα Σύρου 8, Πανθρακικός 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλωνας Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης 4, Νίκη Βόλου και Αστέρας Β Άκτορ 3 βαθμοί, Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος 2, Ουραγός η ομάδα της Ζακύνθου με 1 μόλις βαθμό.

Ορίστηκε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, είναι σε 3 μέρες. Εδώ να πούμε ότι λόγω εργασιών που γίνονται στον χλωοτάπητα του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το γήπεδο δεν προσφέρεται για χρήση, οπότε η εντός έδρας αναμέτρηση του Αστέρα Β' Άκτορ με την αναγέννηση Καρδίτσας θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης την Κυριακή στις 3 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Αστέρας Β' Άκτορ στο γήπεδο του Πανιωνίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα τώρα της αγωνιστικής. Το Σάββατο, 3 παρατέταρτο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στη Νέα Ιωνία του Βόλου και γειτονικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου Λάρισα, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Το άλλο παιχνίδι του Σαββάτου θα ξεκινήσει στις 3 από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube, Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή, 3 παρατέταρτο, στο ουδέτερο Παμπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα και κεκλεισμένο των θυρών, Πύργος Πανιώνιος. Και το άλλο παιχνίδι στις 3, όπως είπαμε, Αστέρας Β' Άκτορ, αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα ορίστηκαν 3 αναμετρήσεις. Στις 2, στο ουδέτερο γήπεδο της Καλλιθέας, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Και στις 3 τη Δευτέρα, στη Χρυσούπολη, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Εδώ να πούμε ότι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Μαρκό από το κανάλι της Λίγκας. Δεν ορίστηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλλιθέα.

στο χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου ορίστηκαν τα παιχνίδια για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων για το κύπελο Αρκαδίας. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο για τον δεύτερο όμιλο στο γήπεδο του Τυρού. Ο Απόλλωνας Τυρού θα υποδεχθεί την ομάδα της Στεγέας και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Αυτό που θα παιχτεί είναι η τελική τους κατάταξη, καθώς έχει μεγάλη σημασία η τελική κατάταξη των ομάδων σε κάθε όμιλο για τις επερχόμενες διασταυρώσεις στην προημιτελική και ημιτελική φάση. Ένα παιχνίδι λοιπόν θα έχουμε το Σάββατο, αυτό που θα γίνει στο γήπεδο του Τύρου με τον τοπικό Απόλλωνα να υποδέχεται την ομάδα της Στεγέας. Την Κυριακή τώρα για τον πρώτο όμιλο στο γήπεδο του Λεβιδίου στις 4, ορχομενός Λεβιδίου Ερμής με λιγούς, εδώ δεν έχει κριθεί ακόμα κάτι, καθώς η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της είναι η ομάδα των νέων Τρίπολης. Θεωρητικά αν ο ερχομενός κάνει την έκπληξη και κερδίσει, παίρνει αυτό στην πρόκριση, το προβάδισμα σαφώς το έχει ο Ερμής με λιγούς. Την Κυριακή επίσης για τον τρίτο όμιλο, ένα παιχνίδι χωρίς, μάλλον για να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον θα πρέπει να υπάρξει αστρονομικό σκορ και νίκη του Ηρακλή Βερβαίνων επί του Παναρκαδικού. Παναρκαδικός που θυμίζουμε κέρδισε την πρώτη αγωνιστική με 5-0 την ΑΕΚ Τρίπολης, στη δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ Τρίπολης κέρδισε με 6-0 τον Ηρακλή Βερβαίνων. Σύμφωνα με την προκήρυξη, επειδή παίζουν ρόλο οι διαφορές των τερμάτων, για να μην για να προκριθεί ο Ηρακλής Βερβαίνων χρειάζεται, μισό λεπτό τώρα τα μαθηματικά, να κερδίσει με 7-0 ή παραπάνω τον Παναρκαδικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για κάτι δύσκολο. Αυτά τα τρία παιχνίδια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, γιατί η αναμέτρηση της Νεστάνης με τον Πανθυρατικό, που και εδώ και οι δύο ομάδες έχουν πάρει την πρόκριση, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο γήπεδο των Φιλικών, και αυτό γιατί υπάρχουν και οι υποχρεώσεις του Πανθυρατικού στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας. Το Σάββατο παίζει στο Κιβέρι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής με την ομάδα του Ερμή Κιβερίου.

Μιας και αναφέραμε την ομάδα του Πανθερατικού, είπαμε ότι στον δικό του, τον 7ο όμιλο, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής περιλαμβάνει τις 6 αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Ο Πανθερατικός μετά την ήττα της πρεμιέρας θα ψάξει να ρεφάρει κόντρα στον Ερμή Κιβερίου, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος συνέδρας με την Κόρινθο. Σάββατο 4 η ώρα λοιπόν, σέντρα σε όλα τα παιχνίδια. Ερμής Κιβερίου, Πανθυριατικός. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας. Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Πανθουριακός. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, Αστέρας Βλαχιώτη, Παναργιακός. Και Κόρινθος Μιλτιάδης είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής μας επιστρέφοντας για λίγο στην εθνική μας ομάδα, η οποία από χτες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται για το πολύ για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια, αρχικά της Πέμπτης με Ολλανδία και την Γερμανία. Διαιτητής θα είναι μάλλον η διαιτητική εξάδα, οι τέσσερις εντός αγωνιστικού χώρου και οι δύο στο ΒΑΡ, θα είναι από την Ιταλία ο κύριος Γκουίντα, διαιτητής, γνωστή φυσιογνωμία, αν τον δείτε τη φωτογραφία του, και συμπατριώτης βοηθή του και οι δύο στο ΒΑΡ. Και επειδή με τις νίκες εθνικής μας ενδεχομένως να προκύψουν και ισοβαθμίες, τα κριτήρια των ισοβαθμιών, των πιθανών ισοβαθμιών στο Nations League είναι αρχικά οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι ισοβαθμοί σας σε ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεύτερο κριτήριο, αν είναι οι ίδιοι βαθμοί, η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τρίτο κριτήριο, τα γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τέταρτο κριτήριο, η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Πέμπτο κριτήριο, συνολικά τα γκολ σε όλους τους αγώνες. Έκτο κριτήριο, συνολικά τα εκτός έδρας γκολ. Αν φτάσουμε στο έβδομο κριτήριο, οι συνολικές νίκες. Αν και αυτό είναι το ίδιο, τώρα μιλάμε βέβαια για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το 8ο κριτήριο, οι συνολικές εκτός έδρας νίκες. Το 9ο κριτήριο περιλαμβάνει τις κάρτες. Δηλαδή, η λιγότερη βαθμή πειθαρχίας. Κάθε κίτρινη παίρνει έναν βαθμό, κάθε κόκκινη τρεις βαθμούς. Όποια ομάδα λοιπόν έχει τους λιγότερους βαθμούς πειθαρχίας, θεωρητικά υπερέχει σε ισοβαθμία. Το 10ο κριτήριο είναι η υψηλότερη θέση που έχει στο UEFA Nations League Access List για την συγκεκριμένη περίοδο κάθε ομάδα. Θυμίζουμε, μέχρι στιγμής, μετά τα δύο παιχνίδια, πρώτη η εθνική μας με 6 βαθμούς, δεύτερη η Ολλανδία με 4, τρίτη η Γερμανία με 1 βαθμό, ουραγός η Σερβία χωρίς βαθμό. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 77 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου. Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνων.

δεύτερο μέρος Αρκαδία Sports Show στον Αρκαδία 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει η stoichman.gr.

Να επιστρέψουμε στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας του Αστέρα Β' Άκτορ. Θυμίζουμε γνώρισε την Ήτα στην Καλλιθέα από την τοπική ομάδα, την Άθενς Καλλιθέα, με 2-0. Το επόμενο παιχνίδι τυπικά εντός έδρας στο ουδέτερο γήπεδο της Νέας Μύρνης, μιας και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έχουν γίνει εργασίες σποράς για να διατηρείται ο αγωνιστικός χώρος ο Χλωοτάπητας σε καλή κατάσταση. Λίγο μετά την λήξη του χθεσινού αγώνα μίλησαν και οι δύο προπονητές των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με τις δηλώσεις του προπονητή του Αστέρα Β' Άκτορ, του Γιάννη Κοντοέ.

0: ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο τεχνικός του Αστέρα Άκτορ, ο Γιάννης Κοντοές.
1: Δεν κατάφερε όμως να πάρει κάτι από το παιχνίδι και ήρθε μια ήττα από δύο στατικές φάσεις. Τι δεν λειτουργήσε σωστά?
2: Καταρχάς θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στα παιδιά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμάς. Βγάλανε όλα τα ψυχικά αποθέματα να κάνουν τις προπονήσεις και να έρθουν στο γήπεδο να παρουσιαστούν πιστοί στο πλάνο. Η Καλυφθέα εκμεταλλεύτηκε το δυνατό της σημείο που είναι στατικές φάσεις και πήρε αυτοπάξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του τεχνικού της Athens Καλλιθέας, του Βάγγελη Μόρα.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ελέγξατε απόλυτα το ρυθμό και ήσασταν εμφανώς η καλύτερη ομάδα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο αποδείχθηκε το λιγότερο αγχωτικό μέχρι τώρα στη σεζόν, παρά το γεγονός ότι για περισσότερο από ένα μήχρονο αγωνιστήκατε με παίκτη λιγότερο. Πώς το
2: ζήσατε?
3: Μπράβο!
2: Λιγότερο αγχωτικό, ναι, καταλαβαίνω πώς το εννοείς, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με την προσπάθεια, ότι δεν παρατάνε καμία φάση, το πιστεύουμε, αυτό είπαμε μέσα στο ημίχρονο, ότι δεν χρειάζεται να φοβηθούμε κάτι, απλά να έχουμε το μυαλό μας στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι και να κερδίσουμε κάτι, μια στατική φάση για να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να πετύχεις με 10 παίκτες σε ροή παιχνιδιού, στην ροή του αγώνα να πετύχεις εύκολα γκολ. Οπότε πρέπει να πάμε να το πάρουμε έξυπνο. Άρα πρέπει να μείνουμε στο παιχνίδι και με τις στατικές, τις οποίες δουλεύουμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα, να καταφέρουμε να πετύχουμε τη νίκη. Ήρθαν δύο γκολ, όπως είδατε, από τέτοιες συνθήκες. Δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα, αλλά εγώ συνεχίζω και ψάχνω και βρίσκω και λέω ότι κάτι λείπει. Κάθε φορά ψάχνουμε κάτι καινούριο. Είμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί ήταν ένα σκαλοπάτι μετά από τρία ντέρμπι. Τώρα ήθελα να δω λίγο πώς θα αντιδράσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, όταν κερδίζεις δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς την νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα δείξαμε ότι εμείς μένουμε στο δικό μας σκεπτικό, στο δικό μας το δρόμο, και χαίρομαι που τα παιδιά είναι εκεί, ακολουθούν ακριβώς αυτά που τους ζητάμε και είναι διαθέσιμοι όλοι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το ελέγξεις. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά.
1: Είναι ταυτόχρονα και δύσκολο αλλά και απολαυστικό και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το νέο εγχείρημα, νέο περιβάλλον για εσάς. Περίπου το 70% του ρόστερ και για το 70% νέο περιβάλλον. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία του να περάσετε τη δική σας φιλοσοφία, τη δική σας νοοτροπία, γιατί και αυτό φαίνεται και από τη γλώσσα του σώματος την ώρα του αγώνα. Σε όλα αυτά τα παιδιά, στα οποία υπάρχουν και πολλά νεαρά παιδιά, αλλά και πολλά έμπειρα ταυτόχρονα.
2: Κοίτα, φέτος το πρωτάθλημα, έτσι όπως το έχουμε δημιουργήσει εμείς το δικό μας το ρόστερ, είναι ένα ρόστερ το οποίο σε κάθε αγώνα είναι κάτι σαν μια σκακέρα, ένα παιχνίδι σκάκι, γιατί χρησιμοποιήσαμε 2005 στόπερ σήμερα, την επόμενη αγώνα μπορεί να πάμε κάπως τελείως διαφορετικά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία εμπιστευόμαστε, τους εμπιστευόμαστε όλους, αυτό το βλέπουν τα ίδια τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο αυτό που είπα να διαχειριστεί σε ένα ρόστερ 29 ατόμων, όπου είναι 29 διαθέσιμοι παίχτες για την εντεκάδα, διεκδικούν εντεκάδα κανονικά. Δεν είναι εύκολο. Οπότε αυτό το εγχείρημα το κάνουν εύκολο τα παιδιά. Τα παιδιά γιατί μπορούν να ακολουθούν, το πιστεύουν, το θέλουν. Αυτός που παίζει ένα λεπτό, αυτός που παίζει 90, έχουμε πει ο πιο σημαντικός παίκτης είναι αυτός ο οποίος θα έρθει από τον πάγκο. Και το ακολουθούν. Οπότε γι' αυτό λέω μπράβο στα παιδιά. Εμείς είμαστε εκεί, θα τους πιέζουμε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα μα τίποτα ακόμα. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο και στόχος μας είναι να παραμείνουμε ταπεινοί, αλλά με περισσότερη δουλειά ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Είστε καλά.

Στο ποδόσφαιρο έχουμε τα των εθνικών ομάδων. Στο μπάσκετ, στη EuroLeague, ξεκινά η πρώτη διάβολο εβδομάδα της χρονιάς. Διπλές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής λοιπόν σήμερα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τα του Ολυμπιακού, ο οποίος μπαίνει στη μάχη. Πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην ιδιαίτερα ενισχυμένη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στη Λιθουανία το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός που προέρχεται από σερί ταξιδιών και αναμετρήσεων. Θυμίζουμε τη συμμετοχή του στο Super Cup της EuroLeague, αμέσως μετά πρώτη αγωνιστική στην Βιτόρια στην Ισπανία, χωρίς ανάσα στο Super Cup της Ελλάδας και τώρα κόντρα στην Ζαλγκίρις του Κάουνας. Υποχρεώσεις το ξέρουν όλες οι ομάδες, κάτι αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει και ισχύει και στον Παναθηναϊκό. Δεν αφήνουν περιθώρια για ανάπαυση σε καμία περίπτωση. Ολυμπιακός που έχει στην αποστολή του και δύο τελευταίες προσθήκες, τον Ντάνστον και τον Πάπας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προετοιμασία της ομάδας και αποτελούν μέλος του ρόστερ. Σημαντική απουσία σίγουρα για τον Ολυμπιακό, αυτή του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν θα παίξει ούτε στο σημερινό παιχνίδι με τις Ζαλγκίρις, αλλά ούτε και την Πέμπτη στην Πολόνια κόντρα στην Βίρτους. Το πρόγραμμα από τις 7 παιχνίδια σήμερα: Ντουμπάι Μπαρτσελώνα στο Αμπουντάμπι, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις Ολυμπιακός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Βίρτους, στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Είναι το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη 2 παιχνίδια: Μακάμπι Μπεσίκτας, το παιχνίδι αυτό βέβαια στην Σερβία, στο Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ στο Βελιγράδι, και στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν.

6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0. Στο τέταρτο γκρουπ, στην πρώτη κατηγορία, Πορτογαλία 6, Νορβηγία και Δανία 3, Ιουαλία χωρίς βαθμό. Στη β' κατηγορία τώρα θα έχουμε παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο στις 10 παρατέταρτο, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Εδώ οι Ελβετοί είχαν κερδίσει την πρεμιέρα τους Σκοπιανούς με 3-0. Σλοβενία και Σκωτία είχαν έρθει σώπαλες χωρίς σκορ. Στη γάμα κατηγορία, Μολδαβία, Νησιά Φερόε και Φινλανδία, Λευκορωσία στις 7. Στις 10 παρατέταρτο, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν.

Πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr να ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Η νίκη των Λιθουανών στο 2.33, η απόδοση για νίκη του Ολυμπιακού στο 1.75, μείον 2.5 το handicap στο 1.90 για τον Ολυμπιακό, συν 2.5 για την Ζάλγκυρης στο 1.88. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 20 ή περισσότεροι πόντοι για τον Βεζένκοφ, 7 ή περισσότερες ασίστ για τον Μίλερ Μάκιντάιρ και 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα για τον Ντόρσεϊ στο 12.30. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση σε ασίστ, 2 ή περισσότερες από τον Γουόρντ, 5 ή περισσότερες από τον Μοντέρο και 7 ή περισσότερες από τον Μίλερ Μάκιντάιρ σε απόδοση 12.90. Ενισχυμένη απόδοση, περισσότεροι πόντοι στον αγώνα από τον Μοντέρο, περισσότερες ασίστ από τον Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ και περισσότερα εύστοχα τρίποντα από τον Ντόρσεϊ στο 27.50 και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ειδικά στοιχήματα, όχι μόνο για την αναμέτρηση βέβαια της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό, αλλά για όλα τα παιχνίδια της EuroLeague που θα διεξαχθούν. Που διεξάγονται μάλλον καθημερινά. Αναφορικά τώρα με το Nations League, να δούμε τις αποδόσεις στην αναμέτρηση της Σκωτίας με την Ελβετία, με τον άσο των Σκοτσέζων να είναι στο 4.30, το χ στο 3.50, το διπλό σε απόδοση 1.88. Over 2,5 γκολ στο 2.18, under 2,5 στο 1.70. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Ελβετίας με over 2,5 γκολ και να έχει ο Εντόι 2 ή περισσότερα σούτ στην εστία σε απόδοση 6. Ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Ελβετίας με over 2,5 γκολ και over 8,5 corner σε απόδοση 6.05.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Arcadia Sports Show από τον Arcadia 938, την καθημερινή εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, τελευταία εκπομπή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος.
9: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

αρχίσει τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!

0: Κατσάζια του Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ρατσαραβή του Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο. Διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρι. Μαλά γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού. Και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
3: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Τώρα που σε έχω

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Καλώστη.
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
12: Back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I car Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φουστράει. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κωνσταντινοπολιτεία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατέρουν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Μονογκαρθία είναι στο χωροτέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Ποιο είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery

0: 27 10 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Ξεκινάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
6: Έφτασε!
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋπόθεση.

0: προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρε στα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σένα. Τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Έκλεισα πίσω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αγαπώ κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.